μου τέντε και κοα κάι πω πίσα μα να δρούν πω χασάρι κοί είχε κοί απε σαΐ ονέ κούμπι χάμι πα εόνι μόνε έλα είναι πέρον χάμι είχα έβα κοά ρε μη μάντα χαρικό άγα πίσα ο Ιαπώβα ο Ιαπώβα είπε χέμπι απώ πίσα από να δρούν πίτα η κοέρα μήντα νουσου κοέρα πέ καστελιάνο πέ Απίσαμο άγωνια να ρητάμε καταλιάνο ανιόμε τένια νιχέ. Απέπε του Ισάρια ο Ιγκυπέ. Εταβέω είναι να ρητάμε.